Του Δίανο. Τι μωρέ είσαι, τράτε, εσά είχα. Ας κάνεις κανέ πέντε, ιό. Τρεις μινούτς. Παρσέσιο βάκερα. Λουσία and the best boys. Turpina, brocam laika muzikālo programmu. Šī dziesma Better for the Worse. Līdz 7. vakarā pabraucam kopā. Braucam laiks.